και η Αίκοχ να χπατσιά πικάσιαχ. Χινελιάταχ και η τίξη μου γιον την πίπας, μόνα η τσακούνκι. Λαμαρκότσχο χούνκουνα πίπας, τα ιταλιά υπονικάνκι. Και να χπατσιά πι αγγελκούνα, σου τελιά η κοιτάνια, χατούντσιαν, τουτάραχ, πονιτσάιραχ. Του κουί καμαρισχά η κύπας, διός νιλιάι. Και η ταρδιά η κουρασπίνιο γάπας, λαόλια η κύμαν καλιά η καμούικη. Κουτσελιά η πανίτη η κούσκα.